Περδίκουλα είναι ρεύα, περδίκουλα είναι ρεύα και εκείνη μαγρευότανε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Χουσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.

0: Radio City Sonar. Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.